0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: Sharks are older than trees. Sharks have existed for around 400 million years, while the first trees appeared around 350 million years ago.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassols.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
5: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
6: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing, reliable and always on time.
7: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers. It's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές. Αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

0: to get active and have fun. Age groups from 3 to 12 years old. Join us from the 29th of June to the 31st of July, Monday to Friday at TLC Private School in Payer. For more information or to register your child, please visit www.tlccyprus.com.
1: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading, and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 9997 9671, or find him on Facebook, Ian the Film Man.
2: Galliano Pizza. Get two extra large pizzas for just $31.50 only by ordering online at pizzacalliano.com. Galliano Pizza.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Who needs the gym when you've got next bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories and earn that Freddo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion.
5: We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.

0: 1, Boneless, Variety ή Classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for 1, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
1: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
5: Ματρέισερ.
4: Καμικάζι σλάι.
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Coming up, The Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε σας μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.

0: 95.7 Pure Rock for Limassol.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: BicelCyprus.com. Απόψε η παρέα θέλει πίτσα. Τέλεια! Μπαίνεις foodie, βρίσκεις Pizza Hut με μείον 40% σε επιλεγμένες loaded pizzas, large και extra large και... Foodie, delivering Cyprus.
3: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs. And her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin. Tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
4: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
5: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
6: Hey, Sirami! Ρε μαμά, πες του κάτι!
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
9: Ματρέισερ.
8: Καμικάζι σλάιτ.
9: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
9: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
10: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
11: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting, Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridaswinery.com.
12: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Rock FM Cyprus all day.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, Woo! Sisterly affection, Yay! And the hottest rock south of the North Pole.

0: Ουσιαστικά άλλη μια εβδομάδα έχει φτάσει στο τέλος της. Το ρολόι εδώ στον Rock FM Cyprus δείχνει 3 και κάτι. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας και τούτη εδώ την Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, παρασκευούλα νάνε και ας κάνει ό,τι θέλει. Πάει και αυτή εδώ η εβδομάδα. Έχουμε και Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ευκαιρία για μπάνια, για βόλτες ή απλά ξεκούραση. Το κυριότερο και βασικότερο, βέβαια, αναφέρομαι σε εκείνους που δεν εργάζονται και τα Σάββατα. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Μέχρι τις 5 εδώ θα είμαστε και δεν θα είμαι μόνος μου. Θα έχω εδώ στην παρέα μου τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin για σκυλάκια και γατάκια, τις συνιστούν και εκτινίατροι, και φυσικά τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό. Να πω και hello για εσάς που μας ακούτε online μέσα από την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Μείνετε συντονισμένοι.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Παρασκευή 12 Ιουνίου, Rock FM στο ραδιοφωνό σας. Rock FM Cyprus παίζει για σας όλες τις αγαπημένες σας κλασικές επιτυχίες, όλα τα κομμάτια από τη ροκ μουσική σκηνή εδώ και δεκαετίες. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας με το Rush Hour. Και να σας θυμίσω, παιδιά, μην ξεχαστείτε, τώρα έχουμε και Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Αυτό θα είναι ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο, καθότι τούτη εδώ την Κυριακή από τις 5 μέχρι τις 7 το απογευματάκι ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει live στο Craft Beer Festival στο Salina Park στη Λάρνακα. Παιδιά, δεν το συζητάω, είναι πάντα μια ευκαιρία για διασκέδαση, γιορτή κτλ. Παιχνίδια, δραστηριότητες, street food, beer tasting. Και σας περιμένουν απίστευτες, παιδιά, μπύρες από κυπριακές και διεθνείς μικροζυθοποιίες. Όπως έλεγα και μέσα στη βδομάδα, πραγματικά το τι ωραίες μπύρες, παιδιά, φτιάχνουν κάποιες μικρές μικροζυθοποιίες δεν υπάρχει. Δηλαδή, ωραία παγωμένη μπυρίτσα, τέλεια. Λοιπόν, όλα αυτά τότε εδώ την Κυριακή, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Στη Λάρνακα, βεβαίως, στο Craft Beer Festival στο Salina Park, όπου θα βρισκόμαστε και θα μεταδίδουμε live.

0: Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Απόψε η παρέα θέλει πίτσα? Τέλεια! Μπαίνεις foodie, βρίσκεις Pizza Hut με μείον 40% σε επιλεγμένες loaded pizzas large και extra large και... Foodie. Delivering Cyprus.
5: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
6: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Watersports Group.
7: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
8: Q-Tech World presents Rock Icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus on Tuesday, August 4th, 2026 at Tirio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldouticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotel. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Stink 3.0 live.
9: It's the Late Morning Show with Daryl.
10: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals.
11: And Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας, Κώστας Τόπουλος στην παρέα σας. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα κάτι. Λέω, όταν ήμουν πιτσιρικάς, εκεί τέλος πάντων που ζούσα στην Ελλάδα, λοιπόν, στην αποθήκη στον κήπο είχαμε πάνω στη στέγη μία φωλιά από μικρές χαριτωμένες νυχτερίδες. Εντάξει, δεν ζούσε ο Μπάτμαν εκεί, αλλά νυχτεριδούλες είχαμε. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι, παιδιά, δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει κιόλας, νομίζω το είχαν πει και στη τηλεόραση. Οι νυχτερίδες που εγκατέλειψαν μαζικά το φράγμα του Μαυροκόλυμπου, όταν βέβαια έγινε η γνωστή βλάβη και τα λοιπά και αποστραγγίστηκε για περίπου ένα χρόνο κάτι τέτοιο, επέστρεψαν, παιδιά, οι νυχτερίδες στο φράγμα, με την επιδιόρθωση βέβαια και την επαναφορά στην προτέρα του κατάσταση. Το διαβάζω τώρα εδώ, και οι γνωστές νυχτεριδούλες ως φρουτονυχτερίδες που είχαν απικία στη σύραγγα του φράγματος του Μαυροκόλυμπου, είναι γνωστό ως ένα πολύ πολύ ευπροσάρμοστο είδος, λένε οι ειδικοί που ασχολούνται βεβαίως με τα ζωάκια. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει και ο Μπάτμαν. Ο Μπάτμαν θα επιστρέψει σίγουρα στις οθόνες πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό όσον αφορά τις νυχτεριδούλες, να σας θυμίσω ότι στην παρέα μου έχω τις πιο υγιεινές ζωοτροφές, Royal Canin, τη συνιστούν και εκτινίατροι. Για σας που έχετε σκυλάκι σαν και εμένα, ή γατάκι, ή και τα δύο, γιατί όχι, εγώ κάποια στιγμή είχα και τα δύο, Royal Canin, αγαπημένος χορηγός μέχρι τις 5 ακριβώς, είναι Παρασκευή, πήγα να πω 32 Ιουνίου, 32 αποκλείεται, δηλαδή με καμία τύχη. 12 Ιουνίου κάτι παίζει, λοιπόν, Παρασκευή 12 Ιουνίου, Κώστας Ιντόπλος στην παρέα σας, μέχρι το ρολόι να δείξει 5.

0: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
1: Απόψε η παρέα θέλει πίτσα. Τέλεια! Παίρνεις Foodie, βρίσκεις Pizza Hut με μείον 40% σε επιλεγμένες loaded pizzas, large και extra large και... Foodie, delivering Cyprus.
2: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m. Now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting. Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangarideswinery.com.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Relive the magic with Ultimate Coldplay, the world's most accurate Coldplay tribute show. Direct from the UK, this stunning live production returns to Cyprus. Thursday, June 11th at Bonamari Beach Bar Timi, Friday the 12th at Tala Amphitheatre, Saturday the 13th at Pizzouri Amphitheatre, Monday the 15th at Ampelonis Outdoor Arena Peya, and Tuesday, June 16th at Blue Spice Restaurant Pernera. Tickets are selling fast. Call or text 96-818-066 or book online at kendallevents.com. Ultimate Coldplay. Kendall Events, the sound choice.
6: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
7: This Saturday, June 13th, get ready for the ultimate craft beer celebration at Selina Park in Larnaca. Discover Cyprus's finest microbreweries, international guest beers, barbecue stations, artisan flavors, and more. Step into the arcade tent, explore beer cocktails, and enjoy live music vibes all day long. Free entry from 4 p.m. till late, and the Rock FM live link from 5 until 7 p.m. Craft Beer Festival at Selina Park on Saturday, 13th of June in Larnaca. Powered by Rock FM Cyprus. Raise one together.
8: The Rush Hour. Sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

Μεσημέρι Παρασκευής, αρκετή ζέστη παιδιά σήμερα, πρέπει να σας πω, καλά λογικό κιόλας, 36 και 37 σε ορισμένα παραλιακά μέρη, εννοείται. Και εάν πιστεύετε ότι αυτή η ζέστη είναι υπερβολική για μαγείρεμα, παραγγείλτε εύκολα μέσω Foodie και απολαύστε το αγαπημένο σας φαγητό στην πόρτα σας εύκολα και κυρίως γρήγορα και προσεγμένα. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Μαζί μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου και ακούστε εδώ τώρα κάτι, το οποίο το διάβασα και επειδή όχι τίποτα άλλο, έχω κανένα δύο φίλους που μου λένε, όχι, τα έχεις βάλει, μου λέει, με την τεχνητή νοημοσύνη. Ακούστε εδώ. Μία έκδοση ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης AI, το οποίο η δημιουργός εταιρεία του είχε χαρακτηρίσει πριν 2-3 χρόνια ως υπερβολικά ισχυρό, διατίθεται παιδιά σε όλους. Κυκλοφόρησε επίσημα στην αγορά. Το Claude Fable 5 αποτελεί μια έκδοση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Claude Mythos της εταιρείας Anthropic. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα AI που προκάλεσε σοβαρότατες ανησυχίες σε ηγέτες της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και των κυβερνήσεων όταν διατέθηκε για πρώτη φορά σε ιδιωτικό επίπεδο τον Απρίλιο που μας πέρασε για προεσκόπηση και δοκιμές. Έχω την εντύπωση ότι θα γεμίσει η αγορά από τέτοια προγράμματα AI. Τα οποία, το ξαναλέω, απ' τη μία είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί κάποιον που έχει καλή βούληση να βοηθήσει, κάποιος όμως ο οποίος είναι κακόβουλος μπορεί να πάρει ένα τέτοιο software και να το χρησιμοποιήσει εις βάρος όλων εμάς των υπολείπων. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και δηλαδή, παιδιά, δεν την αλλάζω, sorry κιόλας.

0: Καλό μεσημέρι για άλλη μια φορά. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε μαζί. Rush Hour, Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας. Καλό μεσημέρι, το κυριότερο και βασικότερο. Έχουμε και Σαββατοκύριακο, παιδιά, μπροστά μας. Ζεστό, ζεστό. Ό,τι πρέπει για παιχνίδια στο Φασούρι Water Park στη Λεμεσό. Το αγαπώ, παιδιά, το Φασούρι. Πας, παίζεις. Κάνεις τρως κιόλας, κάνεις τις τρέλες σου με το νεράκι. Δηλαδή μια χαρά. Σας έχουμε, παιδιά, free double pass εδώ, τα οποία σας περιμένουν. Ωραία διπλά πάσα. Το μόνο που έχετε να κάνετε, για μπείτε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, εκεί που λέει win, claim your tickets. Και αφού βάλετε τα στοιχεία σας, θα πρέπει να γράψετε και την λέξη Φασούρι Water Park. Εύκολα είναι τα πράγματα, εντάξει. Για να μπορέσετε να διεκδικήσετε τα δικά σας εισιτήρια. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είμαστε και πάλι παρέα.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

μεσημεράκι Παρασκευή 12 Ιουνίου. Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σα, Κώστας Τόπλος στην παρέα σα, όπω το συνηθίζει κάθε μεσημέρι. Κοντά μου έχω βεβαίω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολία Κυριάκου, καθώ επίση και τι υγιεινέ ζωοτροφέ Royal Canin, μέχρι το ρολόι να δείξει 5 ακριβώ. Να πω και hello για σα που μα ακούτε και από τη Λεμεσό σήμερα. 93,7 είναι η συχνότητά μα εκεί. Τι κάνετε κατά τα άλλα, οδηγείτε? Αν οδηγείτε και ακούτε, παιδιά, προσέχετε στους δρόμους, please, όπως επίσης, επειδή ξέρετε ότι έχουμε μια σχετική ευαισθησία με το περιβάλλον, να σας πούμε, το ξέρετε άλλωστε, νομίζω αγαπάμε την Κύπρο, έτσι, σεβόμαστε την Κύπρο. Όταν λοιπόν επισκεπτόμαστε τις παραλίες και τη φύση, κρατάμε τους χώρους καθαρούς, παιδιά. Ανακυκλώστε όπου βέβαια μπορείτε και πετάξτε τα απορρίμματα στους κατάλληλους χώρους. Ας διατηρήσουμε το νησί όμορφο για όλους μας. Το λέω γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα που προκύπτουν σχετικά με σκουπίδια κτλ. Καταρχήν, το ένα είναι ότι πολλές φορές πεταμένα σκουπίδια που έχουν και γυαλιά κτλ. Παιδιά, δημιουργούν πυρκαγιές. Και εγώ φρικάρω κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές στο νησί, δηλαδή στεναχωριέμαι τρελά κάθε φορά, ας πούμε, που ξαφνικά κλαίμε κάποιο κομμάτι δάσους, κάποιες εκτάσεις και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω είναι κατανοητό αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε κάθε μεσημέρι μαζί μου εδώ στον Rock FM Cyprus, ο Κωνσταντόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας με το Rush Hour μέχρι τις 5 ακριβώς.

0: Τα βλέπει όλα.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
2: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning.

Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Και νομίζω ότι σας έχω πει αρκετές φορές πόσο συμπαθώ τον Paul McCartney. Εντάξει. Αυτή την περίοδο βρέθηκε, παιδιά, ο Sir Paul McCartney στην κορυφή των Βρετανικών charts για 24η φορά στην καριέρα του. Απίστευτο. Το νέο του άλμπουμ, το νέο LP του θρύλου των Beatles, παιδιά, έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Paul McCartney, μάλιστα, συνέχισε το ρεκόρ του ως ο πιο πετυχημένος καλλιτέχνης άλμπουμ με το The Boys of Dungeon Lane, εξασφαλίζοντας συνολικά περίπου 24 κυκλοφορίες που έφτασαν στην κορυφή των charts στην καριέρα του. Εξαιρετικός, πρέπει να σας πω. Πρόσφατα έλεγε και τα καλύτερα λόγια και ο Μικ Τζάγκερ όταν είχε εμφανιστεί ο McCartney σε συναυλία των Rolling Stones και παίξανε μαζί. Και αδί, εντάξει, ωραίες στιγμές αυτές, ωραίες φάσεις, πρέπει να σας πω. Κατά τα άλλα, σας έχω ένα ωραίο βιβλίο εδώ. The Diary of a CEO του Steven Bartlett, για να τα αποκτήσετε. Χάρη βεβαίως στα αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσόδα. Πρέπει να στείλετε ένα SMS στο 1234. Τι πρέπει να γράψετε τώρα? Λοιπόν, εύκολο είναι, το έχετε μάθει πια. Γράψτε τη λέξη rock και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και κάντε το text στο 1234. Αυτό αρκεί.

0: Παρασκευή μεσημέρι, Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά, το κυριότερο και βασικότερο. Προσοχή για σας που οδηγείτε. Εντάξει, όταν παιδιά έχει και ντάλα ήλιο, εντάξει, θα μου πεις βέβαια, ρε Ζητόπουλε, έχεις βάλει στο αυτοκίνητο το air condition. Εννοείται, γιατί χωρίς το air condition δεν παλεύετε. Αλλά παρόλα αυτά, όταν έχει πολύ ζέστη και οδηγεί το μεσημέρι, δεν είναι και ότι καλύτερο, η αλήθεια να λέγεται έτσι. Προσοχή λοιπόν στους δρόμους, please. Να σας θυμίσω επίσης ότι κοντά μου έχω τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Εγώ ταΐζω παιδιά τον Μπόμπο, το σκύλο μου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια με Royal Canin. Κάνει για σκυλάκια και για γατάκια βεβαίως, για pet γενικότερα. Να σας θυμίσω επίσης ότι μπορείτε να μπείτε παιδιά στην ιστοσελίδα μας στο Rock Deals και να κερδίσετε εκπτώσεις για λατσί water sports, για εσάς που σας αρέσουν τα θαλάσσια σπορ. Έχουμε και Σαββατοκύριακο τώρα μπροστά μας, έτσι. Και βεβαίως και εισιτήρια για το Fasuri Water Mania. Και ακούστε τώρα κάτι να γελάστε. Δηλαδή, δεν ξέρω ένα αστείο, αλλά είναι όμως παράξενο. Υπάρχει ένα ψαράκι το οποίο έχει λύσει ένα πρόβλημα στη ζωή του για να μπορέσει να πολλαπλασιαστεί. Σου λέει, τι ψαράκι ασενικό, τι ψαράκι θηλυκό. Δεν βαριές, όλα ίδια είναι. Είδος ψαριού, μικρούλι είναι, επέζησε παιδιά 100.000 χρόνια, το ανακάλυψαν τώρα επιστήμονες, χωρίς να έχει αρσενικό ψάρι. Οι επιστήμονες δεν πίστευαν στα μάτια τους, διότι διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο ψαράκι θα πρέπει να έχει εξαφανιστεί προπολού και όμως ευδοκιμεί και στα ποτάμια του Μεξικού και του Νότιου Τέξας. Κολυμπάει λοιπόν το συγκεκριμένο ψαράκι που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει στα ζεστά νερά, κινείται ανάμεσα στο κοπάδι που αποτελείται μόνο από θηλυκά, κουφό, ενώ τα ασημένια λέει λέπια από το ψαράκι αγγίζουν αρσενικά συγγενικών ειδών. Ακούστε πατέντα που σκεφτήκαν παιδιά τα ψαράκια. Σου λέει, εμείς η ράτσα μας έχει μόνο θηλυκά. Αφού δεν έχουμε εμείς αρσενικά στη ράτσα μας, δεν βαριέσαι, πάντα την πέσω να πούμε σε κανένα άλλο ψάρι. Κουφό, εντελώς. Έτσι επιλέγουν, λέει, συντρόφους. Ασυνήθιστη εξελεκτική ανατροπή. Παρ' όλα αυτά πιάνει και έχουν κλείσει, λέει, 100.000 χρόνια ζωής. Τι λες τώρα, πάω. Παιδιά, θα μας φάνει γυναίκες, είναι σίγουρο. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Είναι Παρασκευή, έχουμε Σαββατοκύριακο ωραίο μπροστά μας. Ο καιρός θα είναι καλός, ζεστός. Βέβαια, εντάξει, κατά τόπους τώρα στο Τρόοδος και τα λοιπά μπορεί να έχουμε και καμιά παράξενη, ξέρετε, βροχούλα ή κάτι της. Παίζει και αυτό. Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook. Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Selling a home is a big deal. We get it. You don't need someone pushing you to drop the price. You don't need 20 calls a day. You need someone who knows what your property is worth and knows how to find the right buyer for it. That's what we do at Cyprus Sotheby's International Realty. Quietly, professionally, and with a global network that puts your home in front of buyers in over 80 countries worldwide. Whenever you're ready, we're here. Call us free across Cyprus. 800-01-777 or visit cyprus-sothebizrealty.com.
5: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
6: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
7: Pro Act Partnership Expatriate Advice for Family and Business, Living and Working Abroad. across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26819 424.
8: This July, Euro Skipu in Paphos brings the spirit of Munich to Cyprus. Join the HB Beer Oktoberfest experience in Euro Skipu municipality, Friday 10th, Saturday 11th and Sunday 12th July from 6 p.m. Discover more than 16 beers to taste, beer games, street food, souvenirs, live DJs and incredible live bands including Stonevale, Prospectus and E-Legal. Plus, don't miss the Rock FM Cyprus Live link on Friday from 6 till 8 p.m. HB Beer Experience, a taste of Munich in Euro Skipu. Free entry, July 10, 11 and 12. Supported by Rock FM Cyprus.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 6:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-7-8558 or visit domino's.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
2: Why does it always rain?
3: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
4: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Why does it always rain on me?
2: We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
3: Απόψε παρέα θέλει πίτσα. Τέλεια! Παίρνεις foodie, βρίσκεις Pizza Hut με -40% σε επιλεγμένες loaded pizzas, large και extra large και... Foodie, delivering Cyprus.
4: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant. On Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
7: Relive the magic with Ultimate Coldplay, the world's most accurate Coldplay tribute show. Direct from the UK, this stunning live production returns to Cyprus. Thursday, June 11th at Bonamari Beach Bar Timi, Friday the 12th at Tala Amphitheatre, Saturday the 13th at Pizzouri Amphitheatre, Monday the 15th at Ampelonis Outdoor Arena Peya, and Tuesday, June 16th at Blue Spice Restaurant Pernera. Tickets are selling fast. Call or text 96-818-066 or book online at kendallevents.com. Ultimate Coldplay. Kendall Events, the sound choice.
8: G-Fest is back. Cyprus' first modern metal festival returns for its second year, bigger, louder,
9: and more intense.
8: June 20th and 21st at EDCO in Limassol. 2 days, two stages, and an explosive international lineup featuring headliners, textures, and Halasite. Experience pure energy with bands from across Europe. This isn't just a festival.
9: It's the metal event of the summer.
8: G-Fest 2026. More loud, more epic. Grab your tickets now at gfest.live. Be there. Media sponsor. Rock FM Cyprus.
10: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
11: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
12: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
13: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
12: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
13: Ματρέισερ.
12: Καμικάζι σλάι.
13: Wet Bubble και άλλα.
12: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
13: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
12: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
13: Φασούρι Water Mania Water Park.
10: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Drive Time with Diggers. Rock FM Cyprus.

0: Κάνουν και καλές μαμάι.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι, αγγελάκι.
1: Ναι. Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει. Και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM. Cyprus.
5: Don't stop. Over here.

0: FM Cyprus.
1: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12
0: on Rock FM Cyprus,
1: the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Hi, Doctor. Today, Jasper just looked at his food and then just looked back at me.
4: Like he was expecting something better.
3: Exactly, that's the look.
4: Sometimes, small changes like that mean his needs have changed. And that's when the right nutrition really matters.
3: So, what do you recommend?
4: From my experience as a vet, I recommend you try Royal Canin. Tailored nutrition designed around what each pet actually needs. Royal Canin. Scientifically formulated nutrition. Trusted by veterinarians worldwide.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

0: Rock FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassols.
1: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700 722 11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit, and offer a 10-year guarantee. Call 700 722 11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
2: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
3: Looking to upgrade your online presence? Evilio Studio has a rock deal just for you. 15% off selected creative services. Need a WordPress or e-commerce website? Powerful content creation? A fresh logo and stationery design? Or a professional CV or resume presentation? Now's the time to make it happen. Visit eviliostudio.com and complete the form to get your 15% discount code today. Evilio Studio. Evilio Studio. We create emotions, not just digital products.
4: Pals Magazine, the go-to to find local events, charities and all excellent services covering the whole southwest coast of Cyprus. Join the Pals community online at Pals Cyprus. Find our magazine in your local retail outlets each month and our presence on all social media platforms. Wherever you are, Pals is with you.
5: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ, μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Εγώ μην σας μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.